0: Τη Σάι Σιλά, τη Σάι Ξεμιντμάκια, την Αγμίτ. Τη Μολύταμ, τη Σιμπή, την Επιλογή, Σαμάκο. Σιλάμι, Κόγμα, η Λάκα, τη Καθλίνη, Λάκα, την Αγμίτανη. Κανουίλη, ο Ιαμανάτα, ο Ιαμιό, τη Σάνια, τη Ουτακόα. Σαβί, λαβού.
1: Η Λάτα, Κανιασινίου, τη Τεκαλέρη, Μπέτα, Χανένι, Ναμαχίλα, Τσέσου, Γιούμαν, Ανέρ, Πούγα, Κινάου, Μανά, Πέατη.
2: Ubanga married the boy.
1: Kanya sina may utaw katan alak.
2: Tama nga no, tilaw tinga 2013.
1: Ang utakak pitaman.
2: Tama ni. Kanya sina may ang utakalang yung ha.
1: Tama ni awya huli ka himalik ko.
2: Tama ni. Lek kami nilak sina. Mittavi laukamaya jana tu lautunga 2 years igupti ga laukman tau tu gaktu lautunga
1: Mary tamani kangaksina me huname akitok palia tillugit ujjana pailikno
2: Eitia mea huname akitok tu nekakalui tabbaina yukinoja
1: Kanoli pieni tapi tamani
2: The Mekoni Lutasunga, Nuba Kakang Lutasunga, Nakatang Lutatung
1: Huna, Nuba Sugi Ayok Nagilangu, what?
2: Nakay, Nutakan, Nagayakan, Tamako, Imokalu juice,
1: Huna Ikayogayak, Pali, Ilito.
2: Pekatiga ikayang lutato hanang watakan na ikayok tato.
1: Taba butirwa na rubit. Taba tuinaw.
2: Ilat na katuhalutana pata.